try with my face down in the mat. The champ says, are you too old?

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι καιρός είναι αυτός, παιδιά. Τι καιρός είναι αυτός, παιδιά. Τι Νοέμβρης είναι αυτός. Βέβαια, να ξέρετε ότι ο Μάιος στην Ελλάδα δεν ήταν πάντοτε ο μήνας της σταθερής άνοιξης που συχνά έχουμε στο μυαλό μας. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να χαρίζει ηλιόλουστες μέρες και σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά δεν λείπουν και οι φορές που θυμίζει πως η ατμόσφαιρα έχει ακόμα τους δικούς της λογαριασμούς ανοιχτούς με το χειμώνα. Έχει ψυχρές εισβολές, έχει βοριάδες όπως σήμερα, δυνατούς βοριάδες. Μάλιστα, γιατί κάποια στιγμή θα είναι 6 και 7 μποφόρ βορειοδυτικός. Έχει απότομες πτώσεις θερμοκρασίες, τις νιώσαμε καλά στο πετσί μας. Χιονοπτώσεις στα ορεινά τις είδαμε, στα ανόγια χαλάζει. Έχω ετοιμάσει ένα βίντεο, άσπρισαν τα ανόγια έτσι. Έχω ετοιμάσει ένα βίντεο να το δείξω το απόγευμα στη Γωγό. Στα ορεινά και στα ημιορεινά, μη σου πω. Όλα αυτά έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους αρκετές χρονιές. Έχει γνώριμες παραξενιές ο ελληνικός Μάης. Λοιπόν, πήγε αργά μισή σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αφού έχουμε Νοέμβρη, Νοέμβρινο θα είναι και το πρωινό ξύπνημα, έτσι, βαρύ το πάπλωμα. Νοέμβριος, αχ, Μάιος, ναι, συγγνώμη. Ναι,
1: μπερδεύτηκα. Io non volevo ferir nessuno, eppur l'ho fatto, sai.
0: Καταργήσατε τα πλαστικά καλαμάκια, ωραία, δόξα τω Θεώ, σώσατε τον πλανήτη από την υπερθέρμανση και μπήκε Μάιος και έχει το ψηφοφόρο του Νοέμβρη. Τι καταλάβατε. Έχουμε σήμερα να πούμε πάλι Παναγία. Από καλημέρα στον Ηλία, τη μεγαλύτερη, η πρώτη καλημέρα στον Ηλία. Άντε, άντε, καλά γαλλικά δίνουμε σήμερα. Την πρώτη φορά που έδινε γαλλικά, προχτές δηλαδή, πήγε με την εμφάνιση της Εθνικής Γαλλίας μας και τσιμπίσκα από το παραπάνω. Αναβλήθηκε το διακόσμημα. Σήμερα πού να τη φωνέσει την Κοντομάνικη. Πάει με το φούτερ του Εμπαπέ. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλημέρα, Ρενέ. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα καταρχάς. Δεν το είπα το πρωί, έτσι. Σιγά σιγά όμως τελειώνει το χειμωνιάτικο σκηνικό. Από σε καμιά ωρίτσα θα βγει ο ήλιος. Καλά καλά ήλιος. Ανέβηκε η θερμοκρασία. Οι βοριάδες θα παραμείνουν βέβαια. Πέντε και έξι μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις και ρυπές σε 7. Στους 19 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Μια και μπήκαμε να δούμε καιρό. Καθαρίζει ο ουρανός από τα σύννεφα. Λίγα συννεφάκια έτσι μέχρι τις 10 το πρωί. Το πολύ. Μέχρι τις 10 μετά καθαρίζει και από εκεί και πέρα πλέον σχεδόν όλη την εβδομάδα θα έχει ηλιοφάνεια. Για βροχή το μετεό δεν το συζητά. Τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. Και μιλάμε για θερμοκρασίες της εβδομάδος πάνω από 30 βαθμούς. Θα πάει το θερμόμετρο. 31 βαθμούς βλέπω εδώ. Πότε? Την Παρασκευή το μεσημέρι. Για φαντάσου. Εμένα μου έμεινε και αυτό το βιχαλάκι. Απορρίπτει ο Τραμπ το ιρανικό σχέδιο. Μπέρντς, αναμενόμενη απόσυρση των Αμερικανικών στρατιωτών. Έχω δημοσκοπήσεις με τις οποίες ξέρεις τώρα να κλάψεις, να γελάσεις. Ας θα τα πούμε και αυτά. Έχω υποκλοπές συζήτηση, έχω πεκεπέ συζήτηση. Βγαίνει ξανά υποπάρα με τη Φεράρι και προκαλεί στα μπουζούκια. Έχω καταναλωτικά δάνεια. Φωνική συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας. Εδώ τα κοπέλια μας δεν πάνε καλά. Εγώ στο Ηράκλειο ειδικά. Μουσική. είχαμε θρίλερ σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό με τρεις νεκρούς από ξέσπασμα χανταϊού και χτύπησε και συναγερμό στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και μία τραγωδία, πάρα λίγο μάλλον τραγωδία, στο New Jersey, όπου ένα αεροπλάνο της United συγκρούστηκε με φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο. Ο Πρωθυπουργός θα περάσει ένα καυτό 15ήμερο με κοινοβουλευτική ομάδα και συνέδριο. Βγαίνουν και από την αφθαλήνη σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται, γιατί κάτι νερά έκανε ο Καραμανλής τα εσωκομματικά.
2: Μουσικό κανάλι 105.
0: Για αυτό που σας έλεγα για τις δημοσκοπήσεις, προς το παρόν δεν μπορώ να το διαχειριστώ, διότι είναι τραγελαφικό, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω. Αλλά δώστε μου να πιω μια γουλιά καφέ, τον οποίο τον έχω έτοιμο. Γι' αυτό άργησα και λίγο. Θα ακούσουμε και τον Κλάους Νόμι. Θα μας μιλά για την ολική έκλειψη. Και θα γυρίσω να σας πω, ξύπνησε και ο υφυπουργός, ο Γιώργος Μιλωνάκης, από το κόμμα. Και αν σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο από τα παραπολιτικά.gr, αχ, δεν ξέρω πώς μπορώ και την παλεύω, ειλικρινά σου μιλώ. Έχω και λιγνίτη.

Και βέβαια έχω και μία σύγκριση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είναι να σε πιάνουν τα κλάματα. Άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά. Ναι, τώρα, δηλαδή να κάνω ένα spoiler. Η Αμερική επενδύει και ετοιμάζεται για εγκατάσταση στον Άρη. Ετοιμάζει μάλιστα και κάτι μικροταξιδάκι 150 ημερών, γιατί βρήκε μια τρύπα που μπορεί να κάνει γρήγορο ταξίδι. Περνάει από το μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να το συζητήσω ακόμα. Η Κίνα δημιούργησε ρομπότ για τα εργοστάσια, έδειξε την παρουσία της στις διαστημικές αποστολές, στο AI και σε πολλά άλλα. Η Ευρωπαϊκή όμως Ένωση, κάνοντας κίνηση ΜΑΤ, απέδειξε ποιος κάνει κουμάντο στον πλανήτη. Έδασε τα καπάκια στα μπουκάλια.

Καλημέρα George Βιστάκης. Καλημέρα Μπατζάν. Oh, cut people. Εμέσως. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα την ημέρα, τη ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν, καθωστή 24η ημέρα του έτους, αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. 90 και 30 και 4. 4 Μαΐου, Δευτέρα 4 Μαΐου, καλό μήνα. Ναι, βέβαια, καλό μήνα, δεν έχουμε πει. Σάββατο δεν μπήκε. Δεν είχαμε πρωτομαγιά. 124η μέρα του έτους, την πρώτη ακτίνα την έστειλε. Πράγμα δεν είδαμε, βέβαια. 6 και 14 πρώτα λεπτά στο Ηράκλειο, 6 και 24 στην πρωτεύουσα. Τελευταία μας την πάρει πίσω, 8 και 20. Επαναλαμβάνω, τα έλεγα και το πρωί ότι θα τη δούμε να φεύγει, διότι φτιάχνει ο καιρός. Άντε μια ωρίτσα να μας κρατήσει αυτή η μουντάδα. Ο Σίας Μονίκης. Α, να βάλουμε και Μόνικα σήμερα. Και γιορτάζει το κορίτσι. Βαζελάκι. Μητρός Αγίου Αυγουστίνου, μαρτύρων Πελαγίας της Αποταρσού Αφροδισίου, Αντωνίνου, Αντωνίου, Λεοντίου, Μακρόβιου, Μίλδα, Παναγία μου, Αλεριανού και του Λοιπού Αγίου Πλήθους των Συναυτής, εν Σκυθουπόλη, στη Συρία είναι η Σκυθουπόλη, έτσι, μαρτυρισάντων. Εντάξει, όχι, πρώτη μπουκιά και κόκαλο ήταν αυτό το χριστιανικό εορτολόγιο, το συναξάρι. Οπότε σταματώ εδώ και λέω απλά ότι γιορτάζει η Μόνικα. Η Πελαγία. Α, και έχουμε αρκετές. Έχουμε αρκετές στην Κρήτη. Ο Πελάγιος. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει αρσενικό. Θα σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Δεν μου πάει όμως και πάρα πολύ στα αυτή. Δηλαδή πώς θα το φωνάζεις. Άγιο. Πελάγιο. Πέλο. Γιατί θα μου πεις το φίλο μου το Ρένο, γιατί το φοράζω Ρένο. Σωστό και αυτό. Ειρηναίος. Και βέβαια η Μόνικα. Χρόνια πολλά Μόνικα. Άντε ημάσαι λίγο Μόνικα. Δεν έχετε καμία προτίμηση από Μόνικα.

Να πω και μια δήλωση του Μπενίτεθ αμέσως μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ, το ισόπαλο ντέρμπι με την ΑΕΚ 0-0, όπου μου έκανε κλικ και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Μήνυμα παραμονής από Μπενίτεθ, του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ναι, θα το δούμε πώς θα συζητηθεί αυτή η δήλωση αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Κλείνω την παρένθεση και επιστρέφω στην ταυτότητα της ημέρας, όπου είναι η Διεθνή Σημαία Πυροσβεστών, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσο, σε πόση εκτίμηση έχω τους πυροσβέστες, πολύ μεγάλη ιδιαίτερα, και τους εθελοντές αλλά κυρίως τους επαγγελματίες. Η Τετάρτη Μαΐου δεν είναι δική μας μέρα, είναι συνήθως στους καθολικούς και τους προτεστάντες, γιατί είναι σήμερα στην Καθολική Εκκλησία γιορτάζει ο Άγιος Φλωριανός, που είναι ο προστάτης Άγιος των Πυροσβεστών. Εμείς εδώ η δική μας η πυροσβέστηση Έλληνες, αν δεν κάνω κανένα τραγικό λάθος, έχουν τους 3-5 εν καμίνο. Έχουν προστάτη τους 3-5 εν καμίνο, Ζαρία, Ανανία, Μισαήλ. Δεν χρειάζεται να συζητήσω τίποτα, μόνος ότι έχουν χρειαστεί τους πυροσβέστες ή έχουν κάποιο δικό τους πυροσβέστη και ξέρουν πολύ καλά τι κάνει, μπορούν να τους εκτιμήσουν και να τους αποδώσουν αυτά που τους αξίζουν. Πλέον με την κατάσταση που επικρατεί τα καλοκαίρια και την αποδυνάμωση πυροσβεστική στη χώρα μας, τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, η μέρα του πολέμου των άστρων. Η μέρα του πολέμου των άστρων, η απανταχού φίλη της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας, το Star Wars, πόλεμος των άστρων, γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas, ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα. Spock και δεν συμμαζεύεται, εγώ δεν ήμουν φαν, να σου πω την αλήθεια. Δεν τρελάθηκα ποτέ με τον πόλεμο των άστρων, αλλά υπάρχει κόσμος όπου καταθέτουν ψυχή. Η μέρα της εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία, και είναι και αργία. Αν πάτε Λονδίνο, αν είστε Λονδίνο, να ξέρετε την αργία. Μην περιμένετε δηλαδή πολλά. Και όταν υπάρχει αργία στην Μεγάλη Βρετανία, είναι αργία. Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας στη Λετωνία στις 4 Μαΐου του 1990 από τη Σοβιετική Ένωση. Λετωνία, πάνω-πάνω ψηλά σε σχέση ανατολικά, σε σχέση με την δυτικά, συγγνώμη, σε σχέση με την Σοβιετική Ένωση, με την Ρωσία. Λετωνία είναι κάτω από την Εστονία. Λοιπόν, πώς πάει ο χάρτης? Λευκορωσία, Λιθουανία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία. Ναι, σωστά, σωστά. Η Λετωνία είναι ένα τσικ. Όλες αυτές είναι κάτω από τη Φινλανδία, βέβαια. Όλες είναι αυτές κάτω από τη Φινλανδία. Αν έχετε το χάρτη της Ευρώπης, ανάμεσα σε Πολωνία και Φινλανδία. Μενεί η Φινλανδία. Η μέρα της νεολαίας στην Κίνα, η μέρα της νεολαίας και στα νησιά Φίτζη, η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Το πλήρωσε καλά και η Ολλανδία, όπως και η Ελλάδα, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγραφε μουσική και πιανίστας, βέβαια, εννοείται ο Brubeck. Jazz, δεν ξέρω αν έχω. Εδώ το γράφει στα ελληνικά, να δω πώς είναι, νομίζω, πώς γράφεται ο Brubeck. Έχω. Θα πάμε σε break. Θα βάλουμε να ακούσουμε David Brubeck, το Take 5, και βέβαια το Cut People που ζήτησε ο George. Και όλος Παπαδοκοτσόρης στα αυτάκια σας, από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι στους 105,1 για την πόλη μας, για το Ηράκλειο, www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi@musicokanali.gr. Social στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Face, Insta, Twitter. Και να ακούσουμε τη φωνούλα σας στο 2810
360-260 να λέει καλημέρα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά, σιωπώ και επιστρέφω μετά. Αφήνω τη Μαντόνα να παίξει. Το break δεν θα είναι και μισή, θα είναι και 33. Θα γυρίσω με Μόνικα, με David Brubeck και με David Bowie, δύο David μαζί. Το Cat.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, Dave Bowie, Cat People Putting Out Fire. Κλασικό τραγούδι βέβαια, το έχουμε χορέψει πάρα πολύ. Και αμέσως μετά Μόνικα, το κορίτσι μας, όπου γιορτάζει σήμερα. Μόνικα, δυνατό βαζελάκι, το συζητώ. Έλα Ζαχαρία, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Ζαχαρία, καλημέρα Χαρά, καλημέρα Έλενα. Άρη Αντώνη, καλημέρα. Μου έχει μείνει αυτό το διχαλάκι, παιδιά. Θα περάσει και αυτό, δεν θα περάσει. Το σκέφτομαι, ξέρεις πώς το σκέφτομαι, Μάνο, όταν συμβαίνουν τέτοια στην πόλη, στο Ηράκλειο, και ειδικά όταν μιλάμε για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο βίας που ανησυχεί χωρίς να ορίζει ευτυχώς μια ολόκληρη γενιά. Τα παιδιά μας, εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ καλύτερα από εμάς, αλλά είναι κάποια... Εμένα αυτό που με ανησυχεί, αυτό που με φοβίζει, αυτό που δεν θέλω να συμβεί, είναι να σταματήσει να μας σοκάρει το σοκ. Αν μας σταματήσει και το θεωρήσουμε δεδομένο, από εκεί και πέρα θα έχουμε πρόβλημα. Τι ώρα είναι, τα παιδιά είναι στο σχολείο, είναι. Δηλαδή, συνέχεια, από τη Μεσαρά έρχονται τα πάντα. Πλέον, πλέον. Stories, μαγιά, κόκα, όπλα, δηλαδή... Δεν θα μπω εγώ τώρα στο τρυπάκι να μιλήσω για το νέο παιδαγωγικό μοντέλο. No. Το ότι είναι παρατημένα και. Θέλω να ξέρετε ότι τα παιδιά είναι άγραφο βιβλίο. Τα παιδιά είναι κατοικώνα και εκατομμύρια των γονιών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Εκτός αν είναι παρατημένα για τον α ή β λόγο που δεν κρίνω. Οπότε είναι στον αυτόματο. Όχι, όχι, κανείς, παιδιά, δεν μπορεί να κρίνει κανείς. Κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Κοίταξε, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχω κάνει. Ούτε Λιθουανία, ούτε Λετωνία, ούτε Εστονία. Δημήτρη, καλημέρα. Και είναι ένα κομμάτι, και ειδικά το Kaliningrad. Λοιπόν, είναι μια περίεργη έτσι, διαμόρφωση των χωρών εκεί σε εκείνη την περιοχή. Είναι κάτω-κάτω η Πολωνία, από πάνω είναι η Λιθουανία. Ανάμεσα λοιπόν από Λιθουανία όμως και Πολωνία, και εντωμεταξύ μεσολαβούν και άλλες χώρες, είναι ένα κομμάτι Ρωσίας. Στο πουθενά, στο κουφό, το Kaliningrad. Γιατί ήθελε η Ρωσία να έχει ξεκάθαρη επαφή με τη Βαλτική. Έχει βέβαια από την Αγία Πετρούπολη, από πάνω ψηλά, από το Leningrad που λέγαμε παλιά, απέναντι από το Ελσίνκι. Αλλά ήθελε ξεκάθαρη να έχει κάτω-κάτω από την νότια Βαλτική θάλασσα. Και έτσι κράτησε αυτό το κομμάτι, το Kaliningrad. Δεν θυμάμαι, κάτι έλεγα για τη Λετωνία το πρωί. Γι' αυτό και αναφέρθηκα. Κλείνω την παρένθεση. Και πάμε, γιατί η ώρα σχεδόν παρά 10 έχει πάει. Παρατέταρτο πάει παρά 10. Να δούμε τα γεγονότα της ημέρας, τα πολύ γρήγορα, χωρίς να πούμε πολλά, διότι δεν έχουμε χρόνο. Συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Τοπικής Εκκλησίας, που καταδικάζει τον αριανισμό. Α, είναι αυτό που ξεκίνησε, που μπήκε και το Φιλιόκφε, που αργότερα θα μας πάει σε σχίσμα. Πότε? 589. Το σχίσμα πότε το είχαμε? Το 1045-1054 ήταν το σχίσμα, παιδιά. Τέλος πάντων, 500 χρόνια μετά. Η 1045-1054 ήταν το σχίσμα. Βάση περιπτώσει, αυτό τη γράφει εδώ. Συνέρχεται στο Λέδι, Τρίτη Σύνοδος Τοπικής Εκκλησίας, που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάγει το σύμβολο της πίστεως, το Φιλιόκβε, που θα προκαλέσει αργότερα το σχίσμα ανάμεσα σε ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. Το
Παφιλιόκουβε, το ξέρετε. Και ο ιός σημαίνει στα ιταλικά. Στα λατινικά, μάλλον. Πιο σωστά. Ξαφνικά το έβαλε μέσα μία προσθήκη, ήταν της Δυτικής Εκκλησίας, του Πάπα δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, η οποία αναφέρει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό. Δηλαδή, υποβαθμίζει την Αγία Τριάδα. Αλλοιώνει του εκτροπατρός εκπορευόμενο, λένε οι θεολόγοι. Και ήταν η βασική αιτία του σχίσματος ανάμεσα στον καθολικισμό και την Ορθοδοξία, Ανατολική και Δυτική Εκκλησία. Rubik, take five, ναι, το έβαλα προηγουμένως. Το ένα αεροδρόμιο είναι το γνωστό, το Newark. Newark. Στο New Jersey. Το οποίο είναι αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, βέβαια. Όμως σας είναι σε άλλη πολιτεία. Εκεί έγινε το ατύχημα. Κώστα, καλημέρα, Κωνσταντίνε.

Φιλιόκβε. Είπα δεν θα μιλήσω παραπάνω. Λοιπόν, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι 1054. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρθα, καλημέρα. 1054 το σχίσμα. Για το σχίσμα λες Μάρθα, έτσι. 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του Οκτάωρου εκεί στην πλατεία που σας έλεγα, ανέβασα μία ανάρτηση, δεν ξέρω αν την είδατε, μία μάζοξη, μία διαδήλωση από το Haymarket του Σικάγο. Συγκρούονται με την αστυνομία, απορρίψει χειρομοβίδες από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πύρες σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Γι' αυτό και τη λένε ματωμένη Πρωτομαγιά. Ήταν η πρώτη Πρωτομαγιά. Αυτήν γιορτάζουμε τώρα. Έλα Πόπη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Χρύσα, καλημέρα Στέλλα. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του εκφωνεί στο Reichstag. Το Reichstag είναι το κοινοβούλιο στο Βερολίνο. Αναφέρει ο ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Και αυτό μεγάλη αλήθεια γιατί σε πολλές περιοχές δεν άνοιξε μύτη. Όπως και στη Γαλλία δηλαδή.

1949 σημειώνει την πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τορίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλη Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς. Γκρανάτα ήταν η ομάδα της Τορίνο. Έχει και τα χρώματα. Αν δείτε τα χρώματα της Τορίνο, όχι της Γιουβέντους, της Τορίνο, είναι γκρενουά, δηλαδή είναι, πώς θα το πω τώρα αυτό το χρώμα, όχι μοβ, μπορντό βαθύ, γκρενά, γκρενά ρε παιδιά, γκρενά. Το γκρενά. Πώς είναι το γκρενά στα ελληνικά? Λίγο πιο σκούρο από το σάπιο μήλο. Πώς θα το πω τώρα? 1970 η εθνοφρουρά του ΟΧΑ. Κοίτα τώρα, σκοτώθηκαν 31 άνθρωποι, πήγαν στο θάνατο, 18 τραυματίστηκαν κτλ. 10 διεθνείς και εγώ κάθομαι ασχολούμαι με το γκρενά και το... Λοιπόν, κατάλαβα ότι πόσο διάσπαση. 1970 η εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου το Βιετνάμ. Οι CNC and Y εμπνέονται το γεγονός και γράφουν το τραγούδι της Οχάιο. Ένα κλασικό ροκ τραγούδι διαμαρτυρίας. Κάτσε να δω αν το έχω. Δυστυχώς δεν το έχω. Δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω. Crosby, Still, Nash & Young. Ένα εξαιρετικό ποτάμι όπου έχουμε ένα καλό σουβενίρ. Μια και μιλήσαμε για Crosby, Stills, Nash & Young, να σας βάλω το Marrakesh Express. Να δω αν το έχω μονάχα. Το Young στους Crosby, Stills, Nash & Young είναι

με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου, την Άνοιξη. Α, Σοφία Βόσου, παιδιά. Σοφία Βόσου και καταλαβαίνετε 13η θέση. Όντρεϊ Χέμπορν. Βρετανοβελγίδα ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε το 1929. Μία από τις αδυναμίες του μπαμπά. Σημαντική καριέρα στο Hollywood. Αδιαφυσβήτητη στάρ του μεταπολεμικού κινηματογράφου. Αυτό είναι το Marrakesh Express που σας υποσχέθηκα. Και βέβαια μία ταινία γνωρίζω από την Audrey, από την Audrey Hepburn, το Breakfast at Tiffany's. Όχι. Και το Διακοπές στη Ρώμη. Ραντεβού στο Παρίσι. Ναι. Αλλά το Breakfast at Tiffany's.

Αντώνης Παπαδόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932. Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με το Θανάση Βέγκο. Τι να σας πω για τον Παντό. Α, ξέρετε ποιος είναι? Πύραυλος, το θυμάστε? Που κάπου έπαιζε όχι ο Βέγκος, ο Βέγκος έπαιζε. Ο Βέγκος ή ο Βουτσάς με το Σούπερ Μαντολίνι. Και ήταν ο Αντώνης Παπαδόπουλος που έλεγε το Πύραυλος, μια ποδοσφαιρική ταινία. Τέλος πάντων, αν καταλάβατε, καταλάβατε. Δεν έχω και τη δυνατότητα να πω τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, Λεωρέντζο Δίο Ντε Μέντιτσι, των Μεδίκων δηλαδή, κυβερνήτης Φλωρεντίας από το 1513 έως το 1519. Είναι αυτός, ξέρεις, που ο Νικολό Μακιαβέλη, όταν έγραφε το βιβλίο του, ο ηγεμόν, αυτόν είχε στο μυαλό του, τον Λορέτσο, τον Δίο, τον Μέντιτσι, τον Μεδίκων. Νικολό Μακιαβέλη, βιβλίο ο ηγεμόν. Φλωρεντία φοβερή, φοβερή βέβαια. Εννοείται. Εννοείται Φλωρεντία. Έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα μία μέρα σαν κι αυτή, ο Τίτο. Κομμουνιστής ηγέτης Γιουγκοσλαβίας, πρόεδρος της χώρας, είναι αυτός που τους ένωσε όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό στην Γιουγκοσλαβία. Αν θέλαμε να πικάρουμε τους αντιπάλους, βρίζαμε τον Τίτο και γινόταν κακός χαμός. Τόσο πολύ τον αγαπούσαν. Μόλις έφυγε από τη μέση ο Τίτο, άρχισαν οι τριγμοί στην Γιουγκοσλαβία. Αλέξης Διαμιανός έφυγε το 2006 από κοντά μας, ο Έλληνας σκηνοθέτης και ηθοποιός. Ευδοκία, έτσι, Ευδοκία Δαμιανός, το συζητώ. Μια ταινία που σηματοδότησε τον ελληνικό κινηματογράφο, με την Μάρο, δεν θυμάμαι το όνομά της, μια εξαιρετική τύπισσα η οποία έφυγε νωρίς από κοντά μας. Δεν έκανε και μεγάλη καριέρα, δεν την ενδιέφερε. Απόλαυσε την Ευδοκία και ήθελε να μείνει εκεί. Μουσική Μάνου Λοΐζου, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Και ποιος άντρας δεν το έχει χορέψει αυτό? Για πες. Δεν θυμάμαι το επίθετο, Δημήτρη. Είναι Γιώργος πάντως, είναι το μικρό του Λοχία, που ήταν στην Ευδοκία. Γιώργο τον λέγανε.

Παρέα με τον Neil Young και το Hey, hey, my, my. Θα πάμε σε break και θα γυρίσουμε να δούμε τι γίνεται στο νησί μας. Δυστυχώς δεν έχω καλά νέα. Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, ούτε και εκεί έχω καλά νέα. Αλλά και τι γίνεται και στον υπόλοιπο πλανήτη, ούτε και εκεί έχω καλά νέα. Ό,τι το ρημάδι σήμερα. Πρώτο τραγούδι μετά το break θα είναι το Breakfast.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο νησί μας, στην Κρήτη μας. Τα ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Αυτό που κάποιος σήμερα το καταλάβει, ότι όταν το σοκ πάβει να σοκάρει, έχουμε θέμα σοβαρότατο. Δηλαδή είναι γεμάτο το, είναι γεμάτη και τα social αλλά και η πραγματική ζωή, με stories, με μαγιά, με όπλα, με κόκα. Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο βίας ανησυχεί. Δεν πιστεύω ότι ορίζει μια ολόκληρη γενιά. Εγώ έχω πολύ καλή εντύπωση. Νομίζω ότι τα σημερινά παιδιά είναι πολύ πιο καλά, πολύ πιο ευγενικά από ό,τι ήμασταν εμείς. Το βλέπεις. Ας σταματάς σε μια διάβηση να περάσουν, να περάσει κόσμος και κοσμάκης, και μόνο τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου και οι φοιτητές γυρνάνε προς το μέρος σου και σου λένε ευχαριστώ. Ξημερώματα πρωτομαγιά τώρα, δύο αδέρφια 23 και 18 ετών μαζί με τον ανήλικο φίλο τους, τι έκαναν? Φόρσαν κουκούλες, πήραν πιστόλια ψεύτη κακρό του λάμψης και ένα μαχαίρι και επιτέθηκαν σε έναν 57χρονο Αλβανό πορτιέρι γνωστού μπάροντα στο Ηράκλειο. Να πω το όνομα, δεν το λέω. Εκεί στην Παπανδρέου, εν πάση περιπτώσει. Επειδή νωρίτερα τους είχαν αρνηθεί την είσοδο. Ήρθε βίντεο ντοκουμέντο στο φως, όπου δείχνει καρέ-καρέ μέρος του σκηνικού. Τρεις νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα να προτάσουν τα όπλα με προκλητική άνεση, σαν να αναπαράγουν εικόνες γκάνγκ κουλτούρας, σαν να παίζουν ένα ρόλο. Νομίζεις ότι λες είναι ταινία, τώρα είναι πραγματικότητα. Και δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο έλειψε να παρασύρουν, να τον παρασύρουν ψυχρό με το αυτοκίνητο όταν τους καταδίωξε. Έκανε ένα σκόπιμο ελιγμό κατά πάνω του. Ο 57χρονος πρόλαβε να πέσει στο έδαφος και γλίτωσε τα χειρότερα. Οι δράστες εγκατέλειψαν τελικά το όχημα όταν κατά την οπισθοπορία έπεσαν πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο. 23χρονος συνελήφθη με επεισοδιακό τρόπο. Ενώ 18χρονος και ο ανήλικος παραδόθηκαν χθες Κυριακή, με διαφορά λίγων ωρών, με τους δικηγόρους. Ξέρετε τι θα πούνε, έτσι είναι τα παιδιά, δεν καταλάβαιναν. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού. Τι άλλο να σας πω για αυτό το θέμα.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ένας 18χρονος πλέον συνελήφθη επεισοδιακά στη διάρκεια ενός τυχαίου αστυνομικού ελέγχου. Φέρεται να αντιστάθηκε και να επιχείρησε να χτυπήσει αστυνομικό για να διαφύγει. Στην κατοχή του μάλιστα βρέθηκαν και 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, αυτό που λέμε σοκολάτα. Μάλιστα πριν μερικούς μήνες, όταν πλέον δεν ήταν 18χρονος και ήταν ανήλικος, είχε σπάσει τη μύτη αστυνομικού για να αποφύγει τη σύλληψη, πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη. Την Κυριακή, το μεσημέρι της Κυριακής, ένας 20χρονος πυροβόλησε 5 φορές κατά του 24χρονου πρώην φίλου του στο νεκροταφείο του χωριού. Θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει. Τελικά τον τραυμάτισε στον αστράγαλο. Τα όσα προηγήθηκαν ή οι φήμες που ακούγονται στο χωριό έχουν μικρή σημασία. Σημασία έχει το ίδιο το γεγονός. Δεν θα σταθώ στις φήμες ούτε θα δικαιολογήσω. Στο Σκηνιά έγιναν όλα αυτά. 5 φορές τον πυροβόλησα. Βέβαια, 8 κάλικες βρήκαν οι αστυνομικοί. Σημασία έχει κατρακύλα, παιδιά. Είναι η κατρακύλα που βιώνουμε, η διάβρωση των ηθικών αναστολών, η απουσία της κοινής λογικής. Πώς να το πω τώρα. Αναρωτιέμαι τι στο διάολο συμβαίνει. Τι στο διάβολο συμβαίνει πραγματικά. Πού στράβωσε τόσο πολύ το πράγμα. Πού στράβωσε, πού χάθηκε η μπάλα, πού χάθηκε ο έλεγχος. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Μιλάμε για μοτίβο πλέον, για pattern. Φταίει το αλκοόλ, οι νύχτες που καταλήγουν σε υπερβολή. Τα μπουκάλια βότκας που διαδέχονται το ένα από το άλλο. Η κόκα. Η εύκολη πρόσβαση από όλο και μικρότερες ηλικίες, το lifestyle, τι να σου πω τώρα ρε φίλοι, το rap, η trap, αυτή η γοητεία μιας gang εικόνας που προβάλλεται, που αναπαράγεται συνεχώς από τα social. Δεν έχουν κίνητρο, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει, υπάρχει ατιμωρησία. Όλα αυτά μαζί. Και το χειρότερο τώρα θα σου πω, και από την δική μου την πλευρά βέβαια, έτσι. Όλα αυτά τα περιστατικά εντάσσονται πλέον σε μια ρουτίνα ενημέρωσης. Το λες και ξεμπερδεύεις. Και το σοκ είναι πραγματικά σοκ που πλέον δεν μας σοκάρει. Αυτό είναι το σοκ το πραγματικό. Κατάλαβες, κατάλαβα τι λες. Τέτοια πράγματα μας λέει η Ευαγγελία Καρεκλάκη από το Cut Alive. Και τα παίρνω ένα-ένα και τα πραγματικά γυρνούν μέσα στο μυαλό μου. Γυρνούν μέσα στο μυαλό μου.

0: Και πλέον ενώ έχουμε συχάσει από την άλλη πλευρά του νησιού προς το Ρέθυμνο, έρχεται ο Νότος, η Μεσαρά, να πρωταγωνιστήσει πλέον. Παιδιά, δεν είναι πολιτισμός αυτό, έτσι. Ειλικρινά, δεν είναι πολιτισμός, δεν είναι μαγιά, δεν είναι. Είναι πολύ, είναι πισωγύρισμα. Και δεν είναι και πισωγύρισμα, είναι μια νέα τάξη. Η οποία πάρα πολύ με αγχώνει βεβαίως, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Κοιτώ και το μικροκοσμό μου, το σκέφτομαι ότι ο Ηλίας θα βγει σε όλη αυτή την ιστορία. Θα συναναστραφεί με τέτοιους ανθρώπους. Έτσι, για να σας πω και το πόνο μου και το παράπονο μου. Και είναι να μην βρεθεί στη λάθος στιγμή, στο λάθος σημείο. Εκεί. Εκεί πλέον μπορεί να μπλέξεις πάρα πολύ άσχημα. Και σε κάποιες ευτυχώς ελάχιστες περιπτώσεις, χωρίς επιστροφή.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Και πάμε τώρα να δούμε τα δικά μας. Ας αφήσουμε τις υπόλοιπες Ελλάδος. Και έχω και μια φωτογραφία. Να το είδες, πρώτη μου βγαίνει. Η Μπόπη της Εμπρετζίδου, το τσόκαρο αυτό που φωτογραφιζόταν με την Φεράρι και τα λοιπά, βγαίνει πλέον και φωτογραφίζεται στα μπουζούκια, απαντάει και όλα στο διαδίκτυο. Και έχω από τη μία την εικόνα της Πόπης της Σεμερτζίδου, που είναι υποψήφια βουλευτής νομού Κοζάνης, και τον Άδωνη Γεωργιάδη να διαφημίζει το καλάθι του νοικοκυριού στο σούπερ μάρκετ δίπλα στα Αυγά. Αυτό το τσόκαρο της Νέας Δημοκρατίας που έκλεψε 2,6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώσουμε όλοι μας, έτσι, δεν θα τα πληρώσει αυτή. Και έκανε πολυτελή ζωή, ενώ για τους πολίτες ο αδιευκρίνιστος, και ξέρω γιατί τον λέω αδιευκρίνιστο, έβγαζε φωτογραφίες για φθηνά αυγά. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Εκεί σε σένα απευθύνεται. Σε σένα απευθύνεται. One more in the name of love. In the name. Έλα ρε Καλιά, καλημέρα, καλημέρα. Αρέσει Καλιά να σου πω κάτι. Δεν το μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ να κρύξω. In the name of love. Η Καλιά μου γκρινιάζει πάρα πολύ, γιατί οι σημερινοί, λέει, τριαντάριδες μένουν ακόμα με τους γονείς της. Τι μπορεί να σου δώσει ένα τέτοιος άντρας? Αρέσει Καλιά, ειλικρινά σου μιλάω. Ώρες πραγματικά. Και εγώ και εσύ φτάνουμε στα όρια της ηλικιότητος. Κράζουμε τώρα, πάμε και κράζουμε όσους μένουν με τους γονείς στα 30. Γιατί να μην κοιτάξουμε ότι το κάνουν αυτό με μισθό 900 ευρώ και ενίκεια 500. Πώς μπορείς να τον κράξεις ένα τέτοιο τύπο? Πες μου τώρα να το καταλάβω κι εγώ, έτσι. Γιατί ναι, μεν στην εύκολη ανάγνωση, και μένει ακόμα με τους γονείς του κτλ. Άμα παίρνει 900 στάρικα και το ενίκιο είναι 500, να κάνει τι? Να πάει πού? Πού να πάει, ρε Σκάλια? Βοήθαμε να το καταλάβω, δηλαδή. Γιατί μπορεί να είναι κάτι που δεν το βλέπω εγώ. Φωτεινή, είναι ένα θέμα το οποίο το έχω συζητήσει από εδώ. Εμένα με πονάει πάρα πολύ. Δηλαδή νιώθω ότι το μεγάλο λάθος που κάνουμε με το λιγνίτι, τρομακτικό λάθος. Είμαστε έτοιμοι να πλημμυρίσουμε τα ορυχεία λιγνίτι, που σημαίνει ότι τέλος. Έχουμε ένα χρυσάφι στα χέρια μας. Το πρωί βγάζουμε λιγνίτι και το στέλνουμε με φορτηγά. Σας είπα σε ποιο δρόμο βλέπει συνέχεια φορτηγά στην Πτολεμαίδα να πηγαίνουν στα Σκόπια, στην Βόρεια Μακεδονία, να εξάγουμε λιγνίτι, και το βράδυ να το εισάγουμε ως ρεύμα από τα Σκόπια, από τη Βόρεια Μακεδονία, με τετραπλάσια τιμή. 400% πάνω δηλαδή. Απολαυστικό. Φοβερό, παιδιά. Δηλαδή είναι. Δεν ξέρω, νομίζω αυτή η ιστορία με το λιγνίτι είναι ένα τρομακτικό λάθος που κάνουμε. Τη στιγμή μάλιστα που πολλές χώρες της Ευρώπης επιστρέφουν στο λιγνίτι. Με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με τη Ρωσία, αλλά και με τα στενά του Ορμούς. Είναι απίστευτο, έτσι. Εν τω μεταξύ έχουμε και την αποκάλυψη του Κακαβά, όπου τα πρώτα κοτόπουλα της Μερκοσούρ που ήρθαν στην Ελλάδα είναι με σαλμονέλα. Πώς μας το έλεγε ο Κερίδης, θυμάστε τον Κερίδη που έβγαινε και έλεγε «Μα δεν θέλετε φτηνά τρόφιμα, γκρινιάζετε λέει για φτηνά τρόφιμα, ορίστε από τη Μερκοσούρ». Έλα να στα ταΐσουμε ρε Σικερίδη, να σου πούμε και καλή όρεξη, έλα να στα ταΐσουμε τα κοτόπουλα με τη σαλμονέλα. Είναι η ιστορία με τη Μερκοσούρ, θα είναι τα φόπλακα για τους αγρότες μας, να το ξέρετε. Λοιπόν, να σου πω τώρα, έλα ρε Μαρίνα, καλημέρα κιόλας. Να σου πω τώρα, ήμασταν Ρέθυμνο τώρα την Παρασκευή. Όχι, πότε ήμασταν Ρέθυμνο? Δεν θυμάμαι. Πέμπτη Παρασκευή. Λοιπόν, και συναντήσαμε τον Γιώργο, όπου μου στέλνει μετά μήνυμα ο μπαμπάς χρειάστηκε εκτάκτος ουρολόγο στο νοσοκομείο, τον πήγα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και μάντεψε, μου λέει, δεν έχει ουρολόγο το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Και να μην σου το απολυλογώ, τρέχαμε στα Χανιά μια μισή ώρα δρόμο για να βρούμε ουρολόγο στο νοσοκομείο εκεί. Να πω καλημέρα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στο εσύ μας. Και έχουμε και τη Βίκη τη Χατζηβασιλείου, όπου με τα λεφτά της περιφέρειας, Βίκη Χατζηβασιλείου με τα λεφτά της περιφέρειας γύρισε όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν κατηγορίες για happy traveler με τα χρήματα της περιφέρειας. Μία είδηση που δεν πρόκειται να παίξει στα κανάλια. Έκανε παιδιά περισσότερα ταξίδια και από το Δούσι. Η είδηση δεν θα παίξει στα κανάλια. Δεν θα την ακούσετε πουθενά δηλαδή. Θα πρέπει να το γκουγκλάρετε και να το γκουγκλάρετε βαθιά για να δείτε τι έκανε η Βίκη Χατζηβασιλείου. Τόσο σαπίλα πια, τόσο σαπίλα. Αν το έκανε αυτό κάποιος άλλος, θα τον είχαν πρώτο τίτλο παντού, εννοείται, έτσι το καταλαβαίνετε. Και πάμε στο άλλο τώρα, που έφτασαν στο σημείο να εργαλειοποιήσουν ακόμα και την κατάσταση ενός ανθρώπου στην εντατική για να φτιάξουν αφήγημα υπέρ του Μητσοτάκη. Δηλαδή, μα είναι ξεφτύλα παιδιά. Είναι κατάδια. Διαβάζω χτες, σοκαρίστηκα. Διαβάζω στα παραπολιτικά, να σας πω κιόλας που το διάβασα για να το δείτε κι εσείς με τα ματάκια σας. Παραπολιτικά.gr. Και γράφει, αποκλειστικό. Ξύπνησε ο υφυπουργός Γιώργος Μιλωνάκης και πέσε κόμμα, το θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξύπνησε ο υφυπουργός Γιώργος Μιλωνάκης, αναγνώρισε τον πρωθυπουργό που τον επισκέφθηκε στην εντατική. Και από κάτω, υπότιτλος. Για πρώτη φορά ο κύριος Μιλωνάκης, όταν άκουσε το Μητσοτάκη, έδειξε να αντιδρά αφού άνοιξε τα μάτια του. Με απλά ελληνικά και με λίγα λόγια. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Μητσοτάκης... Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Φώναξε στο Μιλωνάκη, Γιώργο, βεύρω έξω. Και ο Μιλωνάκης ξύπνησε. Χοντρά αυτό λέει, παιδιά. Μάλιστα έχει και συνεντεύξεις από τους γιατρούς. Για πρωτοφανές θαύμα μίλησαν οι γιατροί του νοσοκομείου. Γράφει και λάθος τα πολιτικά. Για πρωτοφανή θαύμα. Για πρωτοφανές θαύμα. Σαν ηγετή του νοσοκομείου. Ο Κυριάκος νίκησε και το θάνατο. Νομίζω ότι στα παραπολιτικά και εκεί, εκεί που απευθύνονται, ξέρουν ότι τους έχουν μείνει μόνο οι ηλίθιοι πλέον και σε αυτούς απευθύνονται. Αυτό νομίζω, παιδιά. Έλεγα λοιπόν, και δεν είναι δικά μου λόγια, Μύρωνα, καλημέρα, ωραίο όνομα, πολύ ωραίο όνομα. Αυτά είναι λόγια του καθηγητή του Ζελελίδη. Όπως καταγγέλει λοιπόν ο Ζελελίδης, η ιδιωτική πλέον ΔΕΗ σχεδιάζει να πλημμυρίσει άμεσα τα λιγνητορυχεία Πτολεμαΐδας της Καρδιάς. Αν έχετε ταξιδέψει, θα έχετε δει ε ή τα σίγμα Καρδιάς, το νότιο πεδίο της Κοζάνης, ώστε να μετατραπούν οι λιμνοδεξαμενές σε λιμνοδεξαμενές, να μετατραπούν τα ορυχεία, τα λιγνητορυχεία σε λιμνοδεξαμενές. Θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή εθνικών στρατηγικών αποθεμάτων λιγνίτη. Και τελειώνει η συζήτηση εκεί. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν έχω χρόνο. Αβραάμ Ζελιλίδης. Είναι καθηγητής γεωλογίας Πανεπιστημίου πατρών. Πώς έφτασε στα αυτιά του και είναι και επικεφαλής Ινστιτούτου Υδρογοναθράκων. Αβραάμ Ζελελίδης. Δώστε το γιατί ούτε αυτό θα το δείτε στην ειδησιογραφία. Κάντε το Google. Θεσσαλονίκη συνελήφθη 85χρονος για κλοπή κινητού από 70... Τι λέει ρε εσύ. Συνελήφθη 85χρονος για κλοπή κινητού από 72χρονη στους αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη. Ω! Oh, 85χρονος από 72χρονη. Ωραία. Έχει ξεφύγει νεολαία, παιδιά. Έχει ξεφύγει. Άτζι, να σου πω κάτι. Έχεις δίκιο, μπορεί να μας θεωρούν κατώτερους. Και ξέρεις γιατί μας θεωρούν κατώτερους? Γιατί δουλεύουμε, Άντζι. Αν δουλεύουμε μόνο και μόνο για να τους κάνουμε πλούσιους. Μόνο για να τρώμε κοτόπουλα από τη Μερκοσούρ με σαλμονέλα και μεταλλαγμένα. Γιατί πλέον, Άντζι, η μεσογειακή διατροφή δεν πλησιάζεται. Δεν πλησιάζεται. Ζούμε με πας γιατί ο ΠΚΠ και η πανδημία, αυτά τα δύο, τους άνοιξε την όρεξη για ρεμούλες. Είμαστε ένα τίποτα για αυτούς. Ναι. Ο Μιλωνάκης σηκώθηκε. Τα αγόρι. Μόλις άκουσε τη φωνή, Παναγία μου δηλαδή. Να πάθει κάποιος δικό σου και πού να βρεις το Μητσοτάκη να του μιλήσει. Καλημέρα, Γιάννης Άνταμς. Γυναίκα, το καλύτερο σεξ, λέει, γίνεται μετά από τσακωμό, λένε. Και του λέει η γυναίκα του, μα δεν είμαστε τσακωμένοι. Και της λέει αυτός τη φοβερή, την επική ατάκα, νομίζω ότι πάχυνες. Καλά, Βύχης, λέει, καλημέρα Μαρία, Βύχης στο μικρόφωνο. Μαρία, δεν το κλείνω ποτέ το μικρόφωνο. Από την ώρα που θα μπω το πρωί μέσα, μέχρι τις 10 η ώρα το μικρόφωνο μένει ανοιχτό. Τραγούδι να πω καλημέρα στο Γιάννη από τα Άσπρα Σπίτια, το Γιαννιό που κάθε φορά που βλέπαμε τον άλλο μας το φίλο που ήταν από την Καλαμπάκα, του φωνάζαμε και του τραγουδούσαμε μία φωνή Sweet Home Καλαμπάκα. Γιάννης με έφυγε νωρίς.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Το Γιαννιό που είχε μία αδυναμία στη βενζίνη. Έσπαν, άστο τώρα, δεν είναι της παρουσίας.

Παιδιά, δεν, όχι, όχι, είναι κυριολεκτό. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ. Μανώλη, μπες παραπολιτικά.gr. Υπάρχει δημοσίευμα και μάλιστα αποκλειστικό. Αποκλειστικό μάλιστα. Που μας πληροφορεί ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης ξύπνησε την Αττική. Δεν είναι πλάκα, δεν είναι αστείο. Ο Γιώργος Μιλωνάκης ξύπνησε στην Αττική, αναγνώρισε τον πρωθυπουργό που τον επισκέπτηκε. Δηλαδή, είδε το χάρο. Είδε το χάρο με τα μάτια του. Και έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Τη Μάρκ, όπου δίνει 32,2% στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πολλά σχόλια γι' αυτό. Μη στέκεστε εκεί. Καλημέρα, Νίκο. Μη στέκεστε στο 32% που δίνει η Μάρκ στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εδώ είναι για να γελάς. Μη στέκεστε εκεί. Μη στέκεστε. Υπάρχει και ένα. Κι άλλα πιο ξεκαρδιστικά ευρήματα. Το 38,5% είναι ενθουσιασμένο με την κυβέρνηση και το 39,1% παραλληλεί για τον Πρωθυπουργό. Είναι στη Μάρκ. Δεν ξέρω τι θα πάρει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Μπορεί να πάρει και 50% που λέει ο λόγος. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 38 και 39 αποδοχής δεν υπάρχουν στην κοινωνία, παιδιά. Ένα μεγάλο αησυχτήρ. Και ένα δεν υπάρχει κανείς να το ρίξει. Υπάρχει, αυτά τα δύο υπάρχουν. Καλό θα ήταν λοιπόν δημοσκόποι και φυλάδες να λάβουν υπόψη τους μια βασική αρχή, ότι όταν θέλεις να κάνεις προπαγάνδα, να υποστηρίξεις κάποιον, τον υποβοηθάς στο πλαίσιο της λογικής. Γιατί όταν ξεπεράσεις τη λογική, η προπαγάνδα γίνεται ανέκδοτο. Θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι υπάρχει ένα 39% το οποίο παραλληλεί για τον Πρωθυπουργό? Δηλαδή, και σταματώ εδώ, δεν μπορώ να το σχολιάσω άλλο γιατί...

0: Εννοείται, Ράνια, ότι τα έχω και με τους και με εμάς. Εννοείται ότι τα έχω με εμάς. Είναι αδυνατόν. Είναι δυνατόν να μην. Είναι δυνατόν, παιδιά. Είναι ξεκάθαρο το τι συνέβη στις υποκλοπές. Πιάστηκε ο Μητσοτάκης στα πράσα να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους. Υπουργούς, μέλη της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, ξεκάθαρα. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει για αυτό το πράγμα. Όπως ότι σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη θα είχε φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Για σκέψω τον Κούρτς, τον κακελάριο της Αυστρίας ή οποιονδήποτε άλλο μπασφετός. Δεν υπήρχε πιθανότητα να επιβιώσει σε μια χώρα η οποία σέβεται τον εαυτό της. Υπήρχε. Γι' αυτό γκρινιάζω για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι απίστευτο ότι παραμένει. Παρά το γεγονός ότι δεν το αρνείται κιόλας ότι γινόντουσαν υποκλοπές. Δεν το αρνείται. Απλά χρησιμοποιεί όλο αυτόν τον αυταρχισμό και την απόλυτη εξουσία που έχει πλέον. Δεν ξέρω αν για σας είναι κοινοβουλευτισμός αυτό, για μένα δεν είναι. Για να βάζει στον πάγο όλη αυτή την υπόθεση ή να βάζει πάγο σε όλη αυτή την υπόθεση. Να θυμηθώ τα λόγια του Βαρουφάκη. Ξέρω, θεωρώ ότι μια επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τον τρόπο, έστω και με νέα νομοθέτηση, για να γίνει πλήρης διερεύνηση, να συνεχιστεί αυτή η δίωξη. Δεν ξέρω τώρα, να σου πω την αλήθεια, είναι και ένα θέμα το οποίο... Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο, θα πρέπει να πάω σε break. Δεν μίλησα καθόλου για τον πόλεμο και τα στενά του Ορμούζ. Τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά εκεί. Θα ρίξω μια ματιά στις αγορές, γιατί αυτές δείχνουν ξεκάθαρα το τι συμβαίνει. Ανάσα και επιστρέφουμε μόνο με ευχάριστα. Δεν θα πω το επόμενο ημίωρο τίποτα. Τίποτα κακό.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. Βιπέ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 225212.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

το μεταξύ τα κυλιδόνια έχουν πάθει σοκ. Ε. Σου λέει που ήρθαμε ρε χωρίς ένα παλτουδάκι. Ήρθαν αυτά νωρίς νωρίς, κάναν τις φωλιές τους. Δεν ξέρω τι γίνεται με το Τσίπρα, Δημήτρη. Είπαμε δε, αυτό το τελευταίο ημίωρο είναι, δεν είναι για κακά πράγματα. Είναι τόσο μέτριος και συστημικός ο Τσίπρας που το κύριο επιχείρημα των υποστηρικτών του είναι ότι δεν έφαγε λεφτά και ότι πρέπει να ψηφιστεί για να φύγει ο Μητσοτάκης. Αρνητική ψήφος δηλαδή. Τίποτα το οραματικό από έναν. Είναι διαχειριστής και ελπίζει στη στήριξη των ολιγαρχών. Αυτό. Και όλο αυτό το rebranding του Τσίπρα είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Γενικά της δεξιάς. Ήδη άρχισαν να παίζουν και έτσι θα παίξουν και μέχρι τις εκλογές ότι αυτό θα παρασύρει άδικα και την υπόλοιπη κεντροαριστερή αντιπολίτευση. Αυτό, κατάλαβες.

Ενώ στην Αμερική το, και οι Ρεπουμπλικάνοι πλέον, το 55% των Ρεπουμπλικάνων κατηγορούν τώρα προσωπικά τον Τραμπ για τις υψηλές τιμές της βενζίνης. Η δική του βάση, οι άνθρωποι του, καταλαβες. Κοίταξε να δεις τώρα που ο Τραμπ που επέζησε δύο καθαιρέσεων, μίας κατηγορίας και μίας σφαίρας, θα έρθουν οι τιμές της βενζίνης να τον βλάψουν πραγματικά. Κοίτα να δεις τώρα. Λοιπόν, έλα, έλα, πάμε, τέλος η γκρινιά. Τελευταίο ημίωρο. Μα και βλέπω έξω, παιδιά, Μάιος είναι εύριος. Μάιος είναι, έτσι, είμαστε σίγουροι, έτσι. Ναι, το λέει εδώ, Δευτέρα, 4 Μαΐου. Βέβαια, επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα το πρωί, ότι ο Μάιος δεν είναι πάντοτε ο μήνας της σταθερής άνοιξης που έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, ο Μάιος χαρίζει πρωτομαγές, ηλιόλουστες ημέρες, καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά δεν είναι και λίγες οι φορές που μας θυμίζει ότι η ατμόσφαιρα έχει ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς με το χειμώνα. Έχουμε ψυχρές εισβολές, τις νιώσαμε. Βοριάδες τους νιώθουμε και σήμερα. Απότομες πτώσεις θερμοκρασίας. Μονοψήφια ήταν η θερμοκρασία σε κάποιες ώρες της ημέρας. Χιονοπτώσεις είχαμε στα ορεινά και στα μη ορεινά. Στα ανόγια είδατε τα βίντεο που κυκλοφορούν. Αρκετές χρονιές έχουμε αυτές τις γνώριμες παραξενιές του ελληνικού μαγιού. Μπορεί να ξαφνιάζουν, αλλά αν μιλήσεις με μετεωρολόγο, θα σου πούν, παιδιά, ότι είναι κομμάτι του Μαΐου σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι λογικό, είναι φυσιολογικό. Ναι, ναι, για σένα έβρεξε σήμερα. Για το κινητό, για να το τσεκάρεις.

Και κάποια στιγμή τώρα ήθελα να δω και αυτό το χανταϊό όπου προκάλεσε τους τρεις θανάτους στο κρουαζιερόπλαιο. Τι να προλάβεις, είναι τόσο τέτοια επικαιρότητα που δεν μπορείς να ασχοληθείς με... Άστο, μπας και βρούμε χρόνο αύριο.

0: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό φωνάζουν για τη φάση του 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο και στις τρεις φάσεις των τερμάτων του αντιπάλου έγιναν λάθη επιλαθών στην άμυνα. Και αυτό φταίει για την ήττα του Ολυμπιακού. 3 γκολ και όλα από λάθος της άμυνας του. Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία. Έστω και με 10 παίχτες.
1: 105,1.
0: Έστω και με 10 παίχτες. Θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Είχε λαφών, είχε ψυχή, είχε τετέι. Αλλά συνεχίζει χωρίς γκολ και χωρίς νίκη. Νομίζω τελείωσε το πρωτάθλημα. Υπάρχει και περίπτωση, υπάρχει και συνδυασμός όπου μπορεί να δώσει, να στέψει μάλλον πρωταθλήτρια την ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική. Άσε που έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία θα παραμείνει έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.

Αυτή την εβδομάδα έχουμε και Super League. Μονακό Ολυμπιακός θα πάει στο Μονακό να κάνει τη σκούπα να τελειώνει και να γυρίσει πίσω να είναι έτοιμος για το Final Four. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα είναι έτοιμος με, όταν έχει ένα τέτοιο αντίπαλο εύκολο σαν τη Μονακό. Για να δούμε. Την Τετάρτη θα έχουμε εδώ στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Βαλένθια. 0-2 ο Παναθηναϊκός έχει κάνει διπλό break στην πανέμορφη πόλη της Βαλένθια, παραλιακή, στη Μεσόγειο. Όλη αυτή η περιοχή είναι από Μπαρτσελώνα, Μπαρτσελονέτα, Ταραγώνα και Βαλένθια. Είναι εξαιρετική, παιδιά, πανέμορφη. Σαν να είσαι στην Ελλάδα με ελιές, πορτοκαλιές. Δεν είναι τυχαίο τα Βαλένθια, από τα πιο γλυκά, από τις πιο γλυκές ποικιλίες πορτοκαλιών. Εάν χρειαστεί την Πέμπτη ξανά Μονακό Ολυμπιακός, και αν χρειαστεί, που εδώ πιστεύω ότι θα χρειαστεί, την Παρασκευή Παναθηναϊκός, πες το, Βαλένθια. Και βέβαια είναι και τα άλλα μάτσα, έτσι, τα προσπερνάω εγώ. Ζαλγκίρις Κάουνας, Φενέρ Μπαχτσέ. Που δεν πρέπει, αλλά έχουμε τη δική μας καούρα τώρα. Και το άλλο είναι η... πες το, το άλλο ζευγάρι. Έλα παιδιά, Χάπουελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι αυτά είναι τελειωμένα. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσέ και ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Final Four. Και μένει να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Το λέω και το ξαναλέω, διότι η Βαλένθια δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στη EuroLeague. Τέλος όμως τα αθλητικά. Περισσότερα θα πούμε αύριο. Ήδη η ώρα έχει πάει παρατέταρτο. Η μέρα είναι Δευτέρα, 4 Μαγιού. Δεν φαίνεται απ' έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 4 Μαΐου. Θα φανεί το επόμενο τριήμερο. Chris Rea, τον απολαμβάνουμε, 53 δευτερόλεπτα ακόμα. Αμέσως μετά Mark Knopfler και Dire Straits δηλαδή. Και επιστρέφω να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό. Ό,τι κάνει σήμερα.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας το καιρό. Στους Δευτέρα σήμερα. Έλεγε ότι θα βγάλει ήλιο, αλλά τώρα με το ρίξε λίγα και προς τις 12. Ο καιρός αυτός δεν είναι ηλιοφάνη που μας έλεγε το μετεό. Στους 5 βαθμούς βορειοδυτικός, στους 17 βαθμούς ανώτατη θερμοκρασία. Πεντακάθαρος θα λέει σε λίγο ουρανός. Μένει να το δούμε και να το διαπιστώσουμε. Αύριο όλη η μέρα θα είναι καθαρή και ηλιόλουστη. Η θερμοκρασία μάλιστα θα ανέβει γιατί θα πέσουν τα μποφόρ του βορειοδυτικού στους 21 βαθμούς. Στους 25 την Τετάρτη πάλι με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα ίσα να μορφαίνουν τον ηρακλειώτικο ουρανό. Στους 25 και οι θερμοκρασίες οι δυνατές έρχονται Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, 28 βαθμούς την Παρασκευή με αραιή συννεφιά και λίγο νοτιά. Καλά καλό νοτιά την Παρασκευή, μιλάμε για 4, 5, 6, ίσως και 7 μποφόρ ρηπές νοτιά, 55 χιλιόμετρα θα είναι οι ρηπές, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 29, 27 το Σάββατο με χαμηλότερους νοτιάδες και επιστρέφει και ο βορειοανατολικός. Κάπως έτσι θα πάει και την Κυριακή. Χωρίς πολλούς αέριδες, με φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν το ευχαριστήθηκα το τραγούδι, το What It Is από τον Mark Knopfler. Ήθελα να ακούσω λίγο Dire Straits, ξέρους, Money for Nothing. Και επιστρέφω για τα υπόλοιπα, τα καύσιμα δηλαδή. Είναι κλασικό δείγμα Dire Straits. Και δεν είναι και το πιο κλασικό τους. Δεν είναι Sultans of Swing. Αλλά είναι εξαιρετικό. Πάμε, Μπένι.

Straits. Καύσιμα στα πολύ γρήγορα. Απαγορευτικές τιμές. Ένα δράμα. Πιο φθηνή τιμή αμόλυβδη σε 95 οκτανίων στην πόλη του Ηρακλείου. 2069 από το Γάζι. 2074 από τη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, από τη Γουίνση Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Όσο πάει και χειρότερο γίνεται. 2075 από την ΕΚΟ Παύλου Ζωγραφιστού. Ίδια τιμή στο δρόμο προς Φινικιά, στο δρόμο προς Μαλάδες από τη ΕΚΟ. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, 2075 δηλαδή. Και από εκεί και πέρα το πράγμα αγριεύει πολύ. Δίζελ κίνησης 1829 Λεωφόρο Κνωσού από την BP. 1839 Σκουλάκι Ερυθρέας από την Αβή. 1844 από τη Γουίνση στο Μιχάλη Ξυλούρη. 1845 από την ΕΚΟ στο δρόμο προς Μαλάδες. Και αυτό σκληραίνει μετά από εκεί πέρα.

Λοιπόν, επειδή θέλω να έχω στα αυτάκια μου μέσα στο κράνος Τζο Κόκερ φεύγοντας. Και first we take Manhattan, όπως το λέει χαρακτηριστικά. Όταν το ρολόι πει 10 η ώρα, εσείς θα καταλάβετε, θα ξέρετε ότι είναι 10 και 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Σας παρασύρω, δεν θέλω. Αλλά θέλω να έχω και Τζο Κόκερ στα αυτάκια μου. Ποιο από τα δύο τώρα από πει, το αυτό που ακούγεται, το Assault of Swing ή το First We Take Manhattan? Λοιπόν, ωραίο κλείσιμο, First We Take Manhattan. Οκ, έλα, πάμε. Όσοι εδώ και μη παρέκει, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1. Είναι ό,τι πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά και να συνεχίσουμε τη μέρα. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Γιώργος Παπαδοκοτσόρης στα αυτάκια σας. Με όλα όσα συμβαίνουν. Καλημέρα.

0: 95,1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: were like water in a flame. Water in a flame. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Telemetry in launch condition.

5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτερ.

0: μέρες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Κάμπ Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
3: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτη το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
4: Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλήμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
2: Τι χρώμα?
1: Ζουζουνιάρικο.
2: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
1: Έντονο.
3: Μπα! Ξεβάνεις!
2: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης,
3: 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
2: Μπα!
3: Νανί!
2: Μόνο παρανί.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.

Καλησπέρα σε όλους. Τσαγκαρό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ναι, ήρθε πάλι αυτή η ωραία μέρα που σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει τελειώσαν τα τριήμερα, τελειώσαν και οι πανηγυρισμοί του κυπέλου. Τέρματα ωραία, μάζευε τα κομμάτια σου και πάμε πάλι.

Και έτσι σιγά σιγά επιστρέφουμε όλοι στην παλιά, καλή, γνώριμη καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα που είναι γνωστή

είναι αυτή που το ξυπνητήρι ξαναβρίσκει θάρρος, ο καφές αποκτά εθνική σημασία και το μυαλό προσπαθεί να θυμηθεί που ακριβώς, μάλλον πώς ακριβώς λειτουργεί η ζωή όταν δεν υπάρχει γιορτή, δεν υπάρχει βόλτα, δεν έχει έλα μωρέ από Δευτέρα.

Λοιπόν, η Δευτέρα είναι εδώ και δεν ήρθε για να αστειευτεί. Ήρθε με ύφος λογιστή, με βλέμμα προϊσταμένου και με εκείνη τη γνωστή ενέργεια που σου λέει πάμε πάλι από την αρχή, λεβέντες και αστέρια μου. Σήμερα είναι Δευτέρα 4 Μαΐου, είναι η 124η ημέρα του χρόνου και εδώ στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 25 το πρωί και θα δύσει στις 8 και 18 το βράδυ. Δηλαδή η μέρα έχει ανοίξει για τα καλά, ο Μάης έχει στρώσει φως παντού και το Ηράκλειο φοράει αυτό το ανοιξιάτικο το ύφος που σε ξεγελά γλυκά και σε κάνει να πιστεύεις ότι όλα θα πάνε ήρεμα. Μέχρι να βγεις στο δρόμο βέβαια. Στο εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία, ο Πελάγιος, ο Ιλάριος, ο Μελής, ο Μέλος, ο Μέλιος, η Μέλια και η Μελίτσα. Οπότε αν υπάρχει κάποιος τέτοιος άνθρωπος στη ζωή σας, πείτε ένα χρόνια πολλά. Στον καιρό τώρα, στο Ηράκλειο σήμερα η πόλη τα πάει πιο ήρεμα με μερική ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία γύρω στους 17 με 18 βαθμούς, ενώ από αύριο ο καιρός δείχνει ακόμα πιο μαλακός και πιο ανοιξιάτικος. Γιατί μεταξύ μας ο καιρός στην Κρήτη μας τρέλανε κανονικά χθες και προχθές. Το Σάββατο είχαμε νεφώσεις, τοπικές βροχές και βοριάδες 5 με 7 και 8 μποφόρ. Την Κυριακή το πράγμα αγρίεψε περισσότερο με βροχές και καταιγίδες και βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους με 7 με 8 και τοπικά μέχρι και 9 μποφόρ στα ανατολικά. Με άλλα λόγια, μέχρι προχθές ο καιρός στην Κρήτη ήταν σε φάση σήμερα θα σας τα κάνω όλα ανάποδα και σήμερα ξύπνησε λες και δεν έγινε τίποτα. Αν και είχε το κρύο του το πρωί, Και κάπως έτσι, σιγά σιγά γυρίζουμε στην κανονικότητα, σε εκείνη τη φάση που λες, εντάξει, πάμε να σοβαρευτούμε. Και μέσα σε 10 λεπτά σε πετυχαίνει μόνο σου να χαζεύεις τον ουρανό, να πίνεις το δεύτερο, το τρίτο και τέταρτο καφέ και να αναρωτιέσαι ποιος έχει βάλει αυτή τη φαϊνή ιδέα να βάλει τη Δευτέρα τόσο κοντά στην Κυριακή. Και βέβαια μιλάμε για Ηράκλειο, την πόλη όπου αν βρεις πάρκινγκ με την πρώτη δεν είναι τύχη, είναι θαύμα και μάλλον πρέπει να ανάψει και κερί. Την πόλη όπου ο καφές δεν είναι συνήθεια, είναι στάση ζωής, σχεδόν πολιτικό δικαίωμα. Την πόλη όπου λες πάω μέχρι το κέντρο για 5 λεπτά και επιστρέφεις με εμπειρίες, νεύρα, δυο γνωστούς που πέτυχες στοιχεία και μια ιστορία που δεν περίμενες να ζήσεις. Στα κύρια νέα της πόλης τώρα, σήμερα στο Ηράκλειο ξεχωρίζει η υπόθεση με το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ, καθώς οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη με βαριές κατηγορίες και το θέμα απασχολεί έντονα την τοπική επικαιρότητα. Παράλληλα, νέα αναβολή πήρε η δίκη για την υπόθεση του φωνικού πεύκου. Στο κέντρο του Ηρακλείου το θυμόμαστε όλοι. Μια υπόθεση που εξακολουθεί να αγγίζει πολύ κόσμο στην πόλη. Και από την άλλη υπάρχει και η πιο φωτεινή πλευρά της ημέρας. Οι χαρτοδιαδρομές του Δήμου φέρνουν ξανά μια ιστορική διαδρομή στην καρδιά του Ηρακλείου, ενώ υπάρχει και πολιτιστική κίνηση με εκδηλώσεις και αφιερώματα μέσα στην εβδομάδα. Έξω η ζωή κάνει τα δικά της και μέσα σε όλο αυτό ερχόμαστε εμείς για να κάνουμε αυτό που πρέπει, να κάνουμε κάτι πιο υγιές. Να μπούμε με τραγούδια που ξέρουν να κουβαλάνε ιστορίες, ιστορίες φυγής, έρωτα, πίκρας, μοναξιάς
νύχτας και εκείνης της περίεργης στιγμής που λες εντάξει είμαι καλά, και το τραγούδι σε κοιτάει από τα ηχεία και γελάει ειρωνικά. Ε, καλά, υπερβάλλουμε λίγο. Είπαμε σήμερα θέλουμε ανεβασμένη διάθεση και εκείνο το ωραίο μουσικό σπρώξιμο που λέει στη Δευτέρα δεν θα μας χαλάσει εσύ το βράδυ. Γιατί εδώ δεν ήρθαμε να μετρήσουμε υποχρεώσεις, ήρθαμε να στρώσουμε τη μέρα ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε με εκείνο τον παλιό και τον τίμιο τρόπο, με καλή παρέα και σωστή μουσική. Οπότε η μέρα αν σε βρήκε λίγο βαρύ, εμείς θα της αλλάξουμε βηματισμό. Αν η Δευτέρα μπήκε με ύφος, εμείς θα της απαντήσουμε με μουσική. Και αν η καθημερινότητα ήρθε πάλι να μας χτυπήσει κουδούνι, εμείς θα τις ανοίξουμε όπως τις πρέπει, με χαμόγελο, με καλή διάθεση και με το κλασικό ηρακλειώτικο. Έλα μωρέ, εδώ είμαστε, θα το περάσουμε.

πριν ξεκινήσουμε, πάμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι Ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM για όλο τον ομό Λασιθίου και όσο για τους φίλους μας για το εξωτερικό και την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα.

τώρα τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, όρεξη να έχετε, είναι πολλοί και διάφοροι. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα, να μας πείτε πώς περάσατε, να μας πείτε τι ακούτε και να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους.

Και όπως κάθε Δευτέρα, ξεκινάμε και τα εισιτήριά μας για το σινεμά. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, βγήκαν καινούργιες ταινίες, πολύ καλές. 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε μας τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

Και τώρα περνάμε στη σκηνή, στα φώτα, στο βλέμμα μιας γυναίκας που ξαναγεννήθηκε καλλιτεχνικά όταν οι περισσότεροι την είχαν ήδη ξεγράψει. Τίνα Τέρνερ. Και εδώ δεν μιλάμε απλώς για φωνή, μιλάμε για επιβίωση με τα κούνι. Private Dancer γράφτηκε από τον Mark Knopfler, το Dire Straits. Αρχικά για το συγκρότημά του, αλλά εκείνος ένιωσε ότι οι στίχοι δεν τέριαζαν σε αντρική φωνή. Στην εκδοχή της Τίνα Τέρνερ, το σόλο της κιθάρας το παίζει ο Jeff Beck και όχι ο Knopfler.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν της Toyota, παπακαλιά της ΑΕ, που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Γιώτο παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανάσο οδός Τιμωθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτη το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
3: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη Έλληνες ο Ξεβγάνης.
5: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, νιμπαξεβάνης.gr.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Ακούμε Same Old Scene από Roxy Music. Και τι ωραία που το λένε, ε? Λες και ανακάλυψαν πρώτοι ότι οι άνθρωποι αλλάζουν ρούχα, αλλά σπάνια αλλάζουν έργο. Άλλο πρόσωπο, ίδια υπόθεση. Άλλο τραπέζι, ίδια κουβέντα. Άλλη σχέση, ίδιο φινάλε. Να τα λέμε και αυτά, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο για να περνάμε καλά. Είναι και για να μας πιάνει από το γιακά, αλλά με κοψό τρόπο.

Να στείλουμε και μερικές καλησπέρες στους φίλους μας που μας ακούνε και επικοινωνήσανε μαζί μας. Καλησπέρα στο Μιχάλη και στην παρέα του, στο ασκέρι του. Καλησπέρα Φίλιππε, καλησπέρα Στέφανε. Καλησπέρα στην Τζούλια και στην Άννα. Καλησπέρα Στέλλα. Καλησπέρα στο Λευτέρη και στη Μαρίνα. Σε καλή μεριά παιδιά. Να μας ενημερώσετε, να μας πείτε τι είδατε. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Στέφανο. Τον αγαπημένο μας Στέφανο.

Στέφανε μου, ανέβασε λίγο ταχύτητα. Εκτός αν προκύπτει ανάγκη και πας τόσο σιγά, ε. Γιατί και να πηγαίνεις σιγά στην Εθνική, και αυτό είναι κίνδυνος.

Και επειδή η επανάληψη στην αγάπη είναι συνήθως καταστροφή, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που κάνει την αμηχανία να λάμπει. Έρχονται οι Πολύς με ένα από τα πιο φωτεινά τους κομμάτια, αλλά όπως πάντα από κάτω υπάρχει λίγο άγχος. Γιατί χωρίς άγχος ο Sting δεν θα ήταν Sting, θα ήταν κάτι άλλο. The Police και Every Little Thing She Does Is Magic. Κάθε μικρό πράγμα που κάνει είναι μαγικό. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1981 στο άλμπουμ Ghost in the Machine, αλλά ο Sting το είχε γράψει πολύ νωρίτερα, γύρω στο 1976.

Και από τη μαγεία πέραμε σε No Doubt και Don't Speak. Το Don't Speak ξεκίνησε αρχικά ως ερωτικό τραγούδι που έγραψαν η Gwen Stefani και ο αδερφός της Eric Stefani μετά το χωρισμό της από τον μπασίστα Tony Cannell. Οι στίχοι ξαναγράφτηκαν όμως και έγιναν ένα από τα πιο γνωστά break-up songs των 90s. Η ίδια είχε πει ότι το label την έβαλε να το ξαναδουλέψει, κάτι που τελικά άλλαξε την πορεία της καριέρας της. Αυτό είναι το ωραίο με τα μεγάλα τραγούδια. Ξεκινούν από ένα δωμάτιο, ένα καυγά, μια σιωπή και ξαφνικά τα τραγουδούν εκατομμύρια άνθρωποι που νομίζουν ότι γράφτηκαν ειδικά για αυτούς. Εντάξει, όλοι λίγο πρωταγωνιστές είμαστε στον πόνο μας και όλοι λίγο υπερβολικοί. Ευτυχώς, ε!

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει, συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Toyota Παπακαλιά της ΑΕ που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου.

Toyota παπαγαλιά της ΑΕ, γιατί είπαμε ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικανασό, οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

Και μετά από τέτοια σιωπή χρειαζόμαστε θάλασσα. Επηγόντως. Όχι απαραίτητα να πάμε μέχρι σε κάποιο εξωτικό νησί και μία βόλτα στο Μόλο, στο Ηράκλειο, μια χαρά κάνει δουλίτσα. Για τη συνέχεια, All Saints και Pure Source. Το Pure Source γράφτηκε από τη Sidney Lewis και το William Orbit για την ταινία The Beach του Danny Boyle. Ο Boyle αρχικά δεν ήθελε pop group στο soundtrack του, αλλά πίστηκε λόγω της παραγωγής του Orbit. Μία ωραία μικρή ιστορία είναι ότι η Sidney Lewis είχε γράψει τους στίχους στο αεροπλάνο για Los Angeles, τους έχασε όταν έφτασε στο ξενοδοχείο και αναγκάστηκε να τους ξαναγράψει από την αρχή.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
1: Τι χρώμα?
0: Ζουζουνιάρικο.
1: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
0: Έντονο.
2: Μπα! Ξεβάνεις!
1: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης,
2: 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που κεντάνε. Φραουλί έχουμε!
1: Μπα!
2: Νανί!
1: Μόνο παρανί.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
0: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 7.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί.

0: Άκης ΑΕ, ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για ακόμα περίπου 53 λεπτά. Και επιστρέφουμε με στυλ. Γιατί τον αγαπάμε τον τύπο. Brian Ferry. Εδώ το έχουμε σε μια groove συνεργασία που ενώνει Brian Ferry με Johnny Marr. Δηλαδή όταν η κομψότητα συναντά την κιθάρα το Smith. Εκεί κάποιος κάπου ανάβει τσιγάρο χωρίς να καπνίζει. Brian Ferry και The Right Stuff. Το original κυκλοφόρησε το 1987 στο άλμπουμ Bet Noir, συνυπογράφεται από τον Brian Ferry και τον Johnny Marr και βασίζεται σε ένα instrumental, το Money Changes Everything, των Smith.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1. Πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα και τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Μια ημέρα για τους ανθρώπους που μπαίνουν εκεί, όπου όλοι οι υπόλοιποι πολύ λογικά θα έκαναν μεταβολή και θα έλεγαν καλή συνέχεια. Επαγγελματίες και εθελοντές, άνθρωποι που δεν δουλεύουν με θεωρίες αλλά με φωτιά, καπνό, κίνδυνο και ευθύνη. Και εδώ στην Κρήτη, που το καλοκαίρι ο ήλιος δεν λάμπει απλώς αλλά κάνει πρόβα για φούρνος με ξύλα, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να υπάρχουν άνθρωποι σε ετοιμότητα. Χρόνια πολλά λοιπόν και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, στους πυροσβέστες. Γιατί υπάρχουν επαγγέλματα που τα λες λειτουργήματα χωρίς υπερβολή. Και υπάρχουν και κάτι δικές μας δουλειές που αν αργήσει το ίντερνετ 2 λεπτά, νομίζουμε ότι ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Σήμερα όμως είναι και η μέρα του πολέμου των άστρων. Καλά ακούσατε, του Star Wars. Η 4η Μαΐου έγινε μέρα γιορτής για τους φίλους της σειράς από το λογοπαίγνιο May the 4th by be with you, που κουμπώνει στη γνωστή φράση May the 4th be with you. Η δύναμη να είναι μαζί σου.

Βέβαια στο Ηράκλειο η φράση έχει προσαρμοστεί. Η δύναμη να είναι μαζί σου, ειδικά αν πέσεις σε καμία λακκούβα. Εκεί δεν χρειάζεσαι τζεντάι, χρειάζεσαι υπομονή, αυτοσυγκράτηση και ένα φίλο να σου κρατάει για να μην ξεσπάσεις κατά δικαίων και αδίκων. Κάντε κάτι με τις λακκούβες ρε παιδιά, θα σκοτωθεί κανείς. Κάντε κάτι. Σαν κρατήρες έχουν γίνει ορισμένες. Και πάμε στο σαν σήμερα. Το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας. Μιλάμε για μία από εκείνες τις στιγμές της ιστορίας όπου οι λέξεις, οι διατυπώσεις και οι θεολογικές λεπτομέρειες δεν μένουν στα χαρτιά αλλά αλλάζουν σχέσεις, ισορροπίες και αιώνες. Γιατί καμιά φορά μία φράση μπορεί να χωρίσει ανθρώπους περισσότερο και από λογαριασμό σε παρέα μετά από ταβέρνα.

Τώρα το 1886 στην πλατεία Haymarket του Σικάγο, οι εργαζόμενοι που διεκδικούν το οχτάρο συγκρούονται με την αστυνομία, μια αιματηρή στιγμή που συνδέθηκε βαθιά με την ιστορία των εργατικών αγώνων. Και κάπου εδώ, κάθε φορά που λέμε οχτάρο, ακούγεται από μακριά ένα πικρό γέλιο εργαζόμενου που μόλις άνοιξε δεύτερο mail στις 10 το βράδυ.

Τώρα, το 1941, μέσα στο σκοτάδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Κίτλερ αναφέρεται στην Ανδρεία των Ελλήνων στρατιωτών. Η ιστορία έχει κάτι ειρωνίες που δεν τις γράφει ούτε ο πιο σκοτεινός σεναριογράφος. Ακόμα και ο εχθρός αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι εδώ, σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, υπήρξαν άνθρωποι που πολέμησαν με ψυχή, πείσμα και αυτοθυσία. Και η Κρήτη μας, λίγες εβδομάδες αργότερα, θα έμπαινε και αυτή στο πάνθεο των ονειρών, με όλη της τη δύναμη και εκείνη τη μεγάλη σκληρή ιστορία.

Τώρα, το 1949 σημειώνεται η τραγωδία της Σουπέργα, το αεροπλάνο που μετέφερε τη μεγάλη ομάδα της στο Ρήνο, συντρίβεται κοντά στην Ιταλική πόλη και χάνονται 31 άνθρωποι. Ανάμεσά τους και η καρδιά μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής ομάδας.

Είναι από εκείνες τις στιγμές της ιστορίας που θυμίζουν ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο σκορ, βαθμολογίες και φωνές στα καφενεία. Είναι μνήμη, άνθρωποι, σύμβολα και καμιά φορά μια ομάδα γίνεται θρύλος όχι μόνο για όσα κέρδισε, αλλά και για όσα άφησε πίσω της.

τώρα το 1970 στο Πανεπιστήμιο Kent State στο Ohio, η εθνοφρουρά σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Από εκείνο το γεγονός εμπνεύστηκαν οι Crosby, Stills, Nash & Young το τραγούδι Ohio.

Τώρα το 1991 γίνεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλιανική Τρία η Σουηδία με την Καρόλα και το τραγούδι, καθίστε να το πω σωστά, Von Kant Aven Storm Wind, που σημαίνει περίπου παγιδευμένη σε έναν ανεμοστρόβιλο. Η Ελλάδα συμμετέχει με την άνοιξη του Ανδρέα Μικρούτσικου, με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου και παίρνει τη 13η θέση. Η Eurovision βέβαια είναι αυτό το υπέροχο ευρωπαϊκό πανηγύριο που μουσική, τα φώτα, τα κουστούμια και η διπλωματία μπαίνουν στο ίδιο μίξερ και στο τέλος όλοι λέμε δεν θα ξανασχοληθώ μέχρι την επόμενη χρονιά που ξέρουμε απ' έξω και τα ημιτελικά. Όσο νου πω, όσο νου πω.

εκπομπή μας σήμερα μπήκε δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη, που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, η Κάπα Κλινάκης ΑΕ, που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 52 12. Κάπα Κλινάκης ΑΕ, η λύση συσκευασίας που προτιμούν οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Και δεύτερος χορηγός για τη δεύτερη μας ώρα. Επιτέλους. Το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου. Η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Χιβωτίδης. Θα είμαστε μαζί άλλα 22 λεπτά περίπου. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας σε δύο αγόρια. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως κάλτε. Μιχάλη και Μάνο, το κομμάτι θα παίξει προς το τέλος όμως. Να το έχετε υπόψη. Μην αλλάξετε σταθμό. Έτσι Μιχάλη, εσένα φοβάμαι πιο πολύ.

Και για τη συνέχεια έρχονται οι Duran Duran και ο Σοφέρ. The Sofer βρίσκεται στο άλμπουμ Rio του 1982. Σύμφωνα με το επίσημο site των Duran Duran, οι στίχοι προήλθαν από ποίηματα που είχε γράψει ο Σάιμον Λεμπόν την περίοδο που έκανε οντισιόν για το συγκρότημα. Μάλιστα, η ιστορία λέει ότι αυτά τα ποίηματα βοήθησαν να πάρει τη θέση του τραγουδιστή. Το κομμάτι δεν είναι κλασικό Duran Duran. Είναι πιο σκοτεινό, πιο κινηματογραφικό, πιο υπνοτικό. Σαν να οδηγείς νύχτα σε δρόμο στο Ηράκλειο, χωρίς πολλή κίνηση. Και να μην είσαι σίγουρος αν πηγαίνεις κάπου ή αν απλώς απομακρύνεσαι από κάτι.

Είχαμε και play-off, ε. Και play-off είχαμε. Η φάση στα play-off έχει φτάσει εκεί που δεν χωράνε πολλά λόγια. Ένα βήμα πριν το ξεκαθάρισμα δηλαδή. Κι όμως υπάρχουν ερωτήματα. Η ΑΕΚ επέστρεψε και βρήκε απέναντι της τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, μια ομάδα χωρίς ουσιαστικό κίνητρο, αλλά σε ένα γήπεδο που ποτέ δεν είναι χαλαρή βόλτα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, ο μόνος που κυνηγάει ακόμα, πηγαίνει στην Τούμπα και εκεί τα πράγματα δεν είναι και δεν ήταν ποτέ καθόλου απλά. Κι ας είναι ο ΠΑΟΚ πληγωμένος, ας είναι γονατισμένος. ΠΑΟΚ είναι αυτός. Μπορεί να κουβαλάει 4 μάτς χωρίς νίκη, αλλά στην έδρα του δεν συγχωρεί εύκολα και κυρίως δεν θέλει να τελειώσει τη σεζόν με κατεβασμένο κεφάλι. Και κάπου εδώ μπαίνει η ερώτηση της αγωνιστικής, όχι ποιος είναι καλύτερος. Αυτό το ξέρουμε πάνω κάτω. Εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, αλλά ποιος θέλει περισσότερο να το αποδείξει. Ο Παναθηναϊκός μοιάζει να παίζει χωρίς καθαρό στόχο, εκτός αν οι παίκτες του έχουν καταλάβει ότι αυτά τα μάτς είναι βιογραφικό για την επόμενη σεζόν. Αν δεν το έχουν καταλάβει, η ΑΕΚ θα βρει τον τρόπο. Γιατί ξέρει πολύ καλά τι ζητάει, 3 βαθμούς και πιο κοντά στον τίτλο. Έλαντε όμως που δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα. Αν και έπαιζε από το 17 με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, όχι θα πω πήρε το χ, η ΑΕΚ το πήρε το χ. Και για μένα απορώ γιατί δεν έδωσε πέναλτι του Τετέι, ο οποίος παρεπιπτόντως έκανε τρομερό παιχνίδι. Απίστευτος. Στην Τούμπα τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελε ο Ολυμπιακός. Εκεί μίλησε ο νόμος του ΠΑΟΚ. 3. Και άντε πάλι από την αρχή. Η επόμενη αγωνιστική, έτσι λέμε συνέχεια, ξεκαθαρίζει και ίσως έχουμε και πρωταθλητή ή πρωταθλήτρια μάλλον. Γιατί κακά τα ψέματα, η νίκη του ΠΑΟΚ πρέπει να έχει αντίκρισμα και στο Καραϊσκάκι και μάλιστα πρέπει να περιμένει και στραβοπάτημα της ΑΕΚ. Η νίκη του Ολυμπιακού το ίδιο ισχύει. Με νίκη της ΑΕΚ μετά νομίζω ότι όλα τελειώνουν.

Στα αποτελέσματα τώρα, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Αυτό είναι για τα play out.

για το Europa Conference League Group χωρίς κανένα αντίκρισμα πλέον μετά την κατάκτηση του κυπέλου του Όφη. Τα αποτελέσματα ήταν Λεβαδιακός Βόλος 5-2, χορταστικό μάτς, και Όφη Άρης 0-2, οι κριτικοί μείνανε στα πανηγύρια και ο Άρης πανηγύρισε μια νίκη γοήτρου απέναντι στον κυπελούχο Ελλάδας για τη σεζόν 26.

και για τα play-off την τρίτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ κουλούρια 0-0.

Καλησπέρα τη φίλη μου την Άννα. Καιρό έχω εσένα να σ' ακούσω βρε. Τι έγινε? Πιστεύω να είναι όλα καλά, ε.

Μεγάλη χάρη σας, παλικάρια. Για το Μάνο και το Μιχάλη είναι αυτό. Που κάθονται και κάνουν χαβαλέ τώρα αυτή την ώρα, είμαι σίγουρος. Εμείς, Μιχάλη, θα τα πούμε αύριο.

0: Thank you.
1: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 8.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
0: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981. Στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
3: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.